Αλλιέτ, Αλέμι, Κλάουδια, Σέρια, Μουταλίσια. Και χαλάν και κουσάω την κάμπτω κρέβνη ραπίνου στην Σουνάτη, να κουάνει και αχκυλάει, τα σκαβάνα, κρέβνη σαντάλια σε ζύγιο βινή,

Βρισκυρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντός πανουκίδα χρατσιά, μαγκάν αχμαντρε χαρούξια, φανκεδρέ. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ για λοιπά, καουρεστήν, ήλ ρε ζιλπάζουν σπαμπαλέτη ίσκ, φανκεδρα γιουάμ. Πάντης καστάν καγελεπά, ρε ζιλπανέτη, τα χέλ, πάντα ισκούπ, σαν ίσκ. Να στήξει αλάδι, να ξιουσού, κουάντι ίσκ, πάντα γιουάμ, χωαχμίδι μακάσια, χιλάλ. Να σ

0: Όχι, όχι, αλλά είσαι ακόμα να κοιτάξει και με κοιτάξει και ρούλι η κουκίλα να κοιτάξει. Κόμμα και λέγα μεντά, ένα καπίστα ακόμα να είναι.
1: Αλλά ο Κάρλα με κέσα η λάτσο, ο Κάρλα. Αρήνη καρπαλή, αρήνη τα μαό. Είναι στράδιο Φεράρι με καλή αρήνη. Έτσι που να καμούς καλούς και μεγάλη. Este, αν νοστιέ, νο πέρα βέρτε σουπρίρ. Άντα, έτσι καϊκά, να με κέσα η λάτσο, όλη καρπαλή, αρήνη τα μαό.